πίνα απ' έξω δεν θα πάω. Πάσω μία μπιτιώνε σου εγώ. Νουκα φρακάσω. Νο αλίμητε το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

όλα, όλα. Πάλι δεν θα κοντάσω. Real estate, φερτώ. Σα σημειτούν αφετό. Μισό ρολόγια, lead designer σου λέω, φερτώ. Leather παλτό, φερτώ. Και escargot, φερτώ. Rally cars, γιο με στάξ. Σου είπα, φερτώ.